0: Αυτοράδιο.
1: Your number one hit music station.
2: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.
2: Αυτοράδιο.
1: More hit music every hour.
2: Αυτοράδιο.

0: Αυτοράδιο.
1: Your number one hit music station.
2: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.
2: Αυτοράδιο.
1: More hit music every hour.
2: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.

Radio, radio. Αυτοράδιο. 5, 4, 3, 2, 1. Αυτοράδιο Top 20. Νάιγουρέστη τύχη, νάιγουρέστη τύχη του Βενεσέρνητσετε. Αυτοράδιο Top 20. Πέτεκ, от 6 до 8 вечерта. И неделя, от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.